0: Δεν είναι γίνει ως όλοι.
1: Εσέ λίγο, λάχη κάτι λέει. Τα σύμβουλ σου λέει τα λίγο να τα πω γιατί εσύ την χαλό θέλει τα σύμβουλ θέλει τα νεό. Σε κοτά τα νεό λέει. Δότι με τα κοτά με διανύα, νύζια, κινδύρια. Λέξα το κύτσο με κοστί τα θέτα λέει.
0: Μου είχε κάτι την δύο του κύτσο λέει. Αγί χάει τα μετά να τσάει τη δική τσάγωτην, τσάγωτην αγί τσάλωτη.
1: Τα κύτσο Δεν είναι σίγουρο.
0: Δεν είναι σίγουρο ότι
1: δεν είναι σίγουρο ότι σε δαχοντίαζο, ηγιαζόντε, γιατί κρύωσε, αζήτα γυρία, ήταν τίνα, χαρά που κύγεντε, λες επαιτία για την κύγια που κύγεντε, εσύ.
0: Μα τι μου πες, κασέλα τον οχαϊντέρα, 1921 τρίτη νάζα, και να την δίζνει δε, σήμερα ο Νάσο θέλεσαι τσίνδε, λε, αζήτσατε ζήνιτσινε ουβα, ετεκέτσινε, ο λύσονται δε. Σου λέει, Λέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη, Σέγκη